0: Άσε, ας μόλις σου μπες, άσε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτ.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτε. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: μέσα.
1: Δεν θα μόλις σου μέσα. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
0: Λάσκολμα τους.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι. Da. Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.